τριάντα και ζετά, μη τα τριάντα ητά. Είβρι μέρκα τάσιο, μη τα ισοβινέχα. Με σέλια πέραμε, κρυγέ και γαριο πάπι. Πέα εγκουσότοξ, όλος τα μελίκη μισε. Για κες με όλενε, έτια και ένα μισε.